Σκέφτομαι πως είπα και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Λοιπόν αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χάρη.

σου και ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σε έχω

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Δώσ' το τζέο. Πάμε λίγα κλαπ, πάμε λίγα.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.
2: 7, 8...

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

καινούριος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Αλλά Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις μια όμορφη Δευτέρα και σήμερα έχουμε 3η 4 Αυγούστου και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιάνο. Χρόνια πολλά, αν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, ωραίο το όνομα Μαξιμιλιάνος. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει τα ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα εκατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια αν γιορτάζει οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν νότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την τρίτη μας με τον Νίκο Απέργη και την Daphne Lawrence, ίσως αύριο, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: LGR 103,3.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τις καιρικές μας συνθήκες. Διαβάζα τον τίτλο τα γεγονότα, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ο καιρός μας σήμερα θα κυμαίνεται από τους 17 μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 21 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα έρθουμε στους 27 και μετέπειτα στους 28. Θα παραμείνουμε για πολύ λίγο στους 28 και μετέπειτα θα ξαναπέσουμε έτσι αρχές του απογεύματος στους 27 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, το που θα κυμαίνεται η θερμοκρασία πάντα θα έχει ζέστη και ηλιακάδα. Αυτό. Πάμε να δούμε τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με καμία. Όλες οι γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η Piccadilly Line επίσης έχει ανοίξει σήμερα. Και για να δούμε εάν όντως μέχρι το τέλος της χρονιάς όντως θα βάλουν αυτά τα καινούργια τα τρένα της Piccadilly Line. Πάμε να δούμε την κίνηση στο δρόμο με τον Α13 και Dagenham, όπου η κίνηση κυμαίνεται στα 25 λεπτά. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. North Circular Road προς Bowes Park έχει στα 10 λεπτά καθυστέρηση, καθώς επίσης και ο North Circular Road προς τον Easden είναι στα 10 λεπτά. M25 Berkshire είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση, ενώ στα 20 κυμαίνεται η κίνηση στον M4 onto the Elevated Section προς Greater London. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α12-03 The Highway προς Wapping είναι επίσης στα 20 λεπτά, Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά, ο Α2 Southeast London είναι στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. Στο 15 είναι η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Westhill προς Wadsworth. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α316 Chertsey Road προς Twickenham. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και με την κίνηση και με τη λειτουργία των undergrounds και τις καιρικές μας συνθήκες που κυμαίνονται για αυτή την ώρα. Πάμε να εμείς ακούσουμε τον Αγάπιο Πού το πας και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 4 Αυγούστου ανά τον κόσμο, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς τα ιστορικά γεγονότα γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να μαθαίνουμε μαζί. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Αγάπιο Πού το πας και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας. This is an LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχουν γίνει σήμερα 4 Αυγούστου ανά τον κόσμο. Και ξεκινάμε με το 1809, όπου ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αμπσβούργων. Το βρήκα, το είπα. Μπράβο μου. Σαν σήμερα το 1865, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1914, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Woodrow Wilson, εκδίδει την διακήρυξη ουδετερότητας για να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός πολέμου στην Ευρώπη. Σαν σήμερα το 1936, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεώργιου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1942, το πρώτο τρένο που μεταφέρει Εβραίους αναχωρεί από το Μέχελεν του Βέλγιου για το Auschwitz. Σαν σήμερα το 1944, η Άννα Φρανκ συλλαμβάνεται στο Άμστερνταμ από την γερμανική αστυνομία ασφάλειας μετά από μια πληροφορία από έναν πληροφοριοδότη που δεν κατανομάζεται ποτέ. Σαν σήμερα το 1958, το Billboard Hot 100 δημοσιεύεται για πρώτη φορά με το Poor Little Fool του Ricky Nelson στο νούμερο 1. Σαν σήμερα το 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απελήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Larousse οι ερμηνείες του λήματος Greek, Έλληνας, ως απατεώνας, λιποδίτης και παλιάνθρωπος. Μάλιστα. Αυτό δεν το ήξερα. Wow. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1984, ο Δημήτριος Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Σαν σήμερα το 1992, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Τάικ Βοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993, οι Χούτου και οι Τούτσι της Ρουάντα υπογράφουν συνθήκη ειρήνης στην Αρούσα της Τανζανίας. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σαν σήμερα. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί. Σαν σήμερα το 1792 γεννιέται ο Πέρσι Σελέι, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Σαν σήμερα το 1821 γεννιέται ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ. Και σαν σήμερα το 1901 γεννιέται ο Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικάνος τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1875 επιβιώνει ο Hans Christian Andersen, Δανός παραμυθάς. Και ποιος δεν ξέρει τα παραμύθια του Christian Andersen. Σαν σήμερα το 1990 επιβιώνει ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέρφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους, Μαζεράτη. Και τέλος, σαν σήμερα το 1991 επιβιώνει ο Νικηφόρος Βρετάκος, Ελλήνας ποιητής. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σήμερα 4 Αυγούστου ανά τον κόσμο και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει σήμερα 183 γεγονότα συνολικά, 51 γεννήσεις και 32 θανάτους. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον Αμπών Καντάδα και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Enfield Council has agreed to spend up to £25 million on self-monitoring fire doors in a bid to improve the safety of its high-rise buildings. The decision officially came into effect on Wednesday the 29th, 7 days after being approved by Joanne Drew, the council's Executive Director of Housing and Regeneration. The scheme will see replacement fire doors installed in flats and communal areas of council-owned buildings and sheltered accommodation over 11 metres in height. The five-year deal for the works will come with provision for annual extensions subject to satisfactory performance, up to an estimated contract value of £25 million, and will be funded through reserves in the council's housing revenue account. A clinical support worker misled an inquest into the death of a London man by exaggerating the number of times she checked on him, a coroner has ruled. Najib Nagi, 55, died in January 2025 from chronic heart and lung failure and interstitial lung disease. An inquest concluded in May. In his final days, he was placed on a secure ward in an undisclosed mental health hospital belonging to the North London NHS Foundation Trust. Staff were meant to be looking through the observation panel of his bedroom once per hour to ensure his safety and well-being, including by checking his breathing. On January the 3rd, 2025, Mr. Nagi was found unresponsive in his bed and resuscitated, but died in intensive care the following day. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ένα και μοναδικό.
1: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν λίγα λόγια για τον ύμνο ή στην ελευθερία. Ποίημα του Διονύσιου Σολομού, οι δύο πρώτες στροφές του οποίου σε μουσική του Νικόλαου Μάντζαρου αποτελούν τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας και της Κύπρου. Της Ελλάδας από το 1865 και της Κύπρου από το 1966. Ο ύμνος στην ελευθερία γράφτηκε από τον 25χρονο Σολομό στη Ζάγκηθο, πρώτα στα ιταλικά και εν συνέχεια στα ελληνικά τον Μάιο του 1823 σε μια περίοδο ιδιαίτερης έξαρσης της ελληνικής επανάστασης. Δεν θέλω να περάσει κανενός από το μυαλό πως την ώρα που νικούν οι δικοί μας στο μαραθώνα εγώ κάθομαι και τραγουδώ για ένα Βοσκόπουλο, έγραφε στον φίλο του Γιώργιο Δερόση στην ίδια εποχή. Το ποίημα του Σολομού αποτελείται από 158 τετράστιχες στροφές. Το μέτρο είναι τροχαϊκό με αναλλαγές επτασύλλαβων και οκτασύλλαβων στίχων. Σύμφωνα με το περιεχόμενό του μπορεί να χωριστεί στα εξής μέρη. Στο προήμιο, όπου ο ποιητής παρουσιάζει τη θέα ελευθερία, θυμίζει τα περασμένα μαρτύρια του ελληνισμού, την εξέγερση των σκλάβων, τη χαρά του ελληνισμού, την έχθρα των Ευρωπαίων ηγεμόνων και την περιφρονητική αδιαφορία των Ελλήνων για τα φιλότουρκα αισθήματά τους. Το επόμενο μέρος είναι η υπεγραφή της μάχης της Τρισπολιτσάς. Μετά έχουμε την μάχη της Κορίνθου και η καταστροφή του Δράμαλη στα Βερβενάκια. Μετά έχουμε την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου στα 1822 και ο πνιγμός των Τούρκων στον ποταμό Αχελό. Τα πολεμικά κατορθώματα στη θάλασσα, η υπερπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας κοντά στην Τένεδο και ο αποαχωνισμός του Γρηγόριου του Πέμπτου. Και μετά έχουμε και τον επίλογο όπου ο ποιητής συμβουλεύει τους αγωνιστές να απαλλαγούν από την διχονία και προτρέπει τους δυνατούς της Ευρώπης να αφήσουν την Ελλάδα να ελευθερωθεί. Η φήμη του ποίηματος ξεπέρασε γρήγορα τα στενά όρια της Ζακύνθου. Το 1824 μεταφράστηκε μέρος του στα αγγλικά και ολόκληρο στα γαλλικά. Στον επαναστατημένο ελληνικό χώρο δημοσιεύτηκε τον ίδιο χρόνο στο Μεσολόγγι στην εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά του Ιάκωβου Μάγερ. Θα ακολουθήσουν και άλλες δημοσιεύσεις τον επόμενο χρόνο, ενώ στις 21 Οκτωβρίου του 1825 θα δημοσιευθεί και η πρώτη κριτική του ποίηματος από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος που εκδιδόταν στο Ναύπλιο. Μεταξύ του 1828 και 1830 ο ύμνος στην ελευθερία μελοποιήθηκε από τον κερκυραίο μουσουργό Νικόλαο Μάντζαρο για τετράφωνη ανδρική χοροδία και ακουγόταν με ενθουσιασμό σε εθνικές εορτές στα Επτάνησα. Το Δεκέμβριο του 1844 ο Μάντζαρος παρουσίασε μια νέα μελοποίηση του ποίηματος και την υπέβαλε στον βασιλιά Όθωνα με την ελπίδα να γίνει το εθνικό άσμα της χώρας. Μέχρι τότε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας ήταν ο Βαβαρικός. Το έργο έγινε δεκτό μόνο ως σύνθεση και βραβεύτηκε με τον Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος. Το 1865, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κέρκυρα, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος άκουσε την εκδοχή της σύνθεσης του Μάντζαρου για ορχήστρα πνευστών από την μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας και του έκανε εντύπωση. Ακολούθησε το βασιλικό διατάγμα της 4ης Αυγούστου του 1865 που το χαρακτήρισε επίσημο εθνικό άσμα και εντελόνταν η εκτέλεση του κατά πάσας της ναυτικής παράταξης του βασιλικού ναυτικού. Επίσης ενημερώθηκαν οι ξένοι πρέσβεις ώστε να ανακρούεται από τα ξένα πλοία στις περιπτώσεις απόδοσης τιμών προς τον βασιλιά της Ελλάδος ή την ελληνική σημαία. Από τότε λοιπόν ο ύμνος της ελευθερίας του Διονύσιου Σολομού, μελοποιημένος από τον Νικόλαο Μάντζαρο, θεωρείται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Από τις 18 Νοεμβρίου το 1966, με την απόφαση 6133 του Υπουργικού Συμβουλίου, καθιερώθηκε και ως εθνικός ύμνος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε το άρθρο μας, το έχουμε διαβάσει, συγγνώμη, από την ιστοσελίδα sansimera.gr / articles και είναι το article 681. Και πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Ζαφ Αύγουστος και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
2: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την εξέλιξη των καιρικών μας συνθήκων, καθώς επίσης και τη λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στα δρόμο. Ο καιρός μας σήμερα θα κυμαίνεται μεταξύ τους 17 βαθμούς Κελσίου και τους 28. Έχουμε ανέρθει στους 24, στο μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 27 και μετέπειτα στους 28. Θα παραμείνουμε για πάρα πολύ λίγο στους 28 βαθμούς Κελσίου, καθώς αρχές του απογεύματος θα πέσουμε στους 27 και μετέπειτα στους 26 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά θα είναι ζέστη σήμερα, οπότε μην μαχώνεσαι, όπου και να κυμαίνεται η θερμοκρασία, ζέστη θα είναι. Η λειτουργία των undergrounds τώρα έχει ως εξής, με την Central Line να έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων White City and Ealing Broadway, White City and West Ruslip, Leytonstone and Hainault, Leytonstone and Epping. Όλες οι υπολείπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και για να δούμε τώρα και την κίνησή μας στο δρόμο. Και ξεκινάμε με τον North Circular Road προς το Barking, όπου έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο North Circular Road προς το Redbridge έχει επίσης 10 λεπτά. Ο M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει στα 15 λεπτά. M412, The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40, Westway προς Paddington είναι στα 10 λεπτά. Ο Α1203, The Highway προς Wapping είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2-Shooters-Hilver προς Blackheath. Στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α2-Southeast-London. Και τέλος, στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3-West-Hill προς Wadsworth. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνηση. Και σε συνολικές γραμμές αυτά είχαμε να πούμε για αυτή την ώρα. Πάμε να ακούσουμε την Αντιγόνη με τον Σαλ Νταβίντσι. Για πάντα ναι. Περσέμπρεση και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος. Χθες ήταν λίγο δυσκολούτσικος, για να δούμε πώς θα έχει σήμερα. Πάμε εμείς λοιπόν να ακούσουμε την Αντιγόνη Σαλ Νταβίντσι, για πάντα ναι, Περσέμπρεση και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.
1: This is an LGR.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν το σημερινό μας γρίφο. Για να δούμε πώς έχει σήμερα ο γρίφος μας. Και άκου προσεκτικά. Πάπλωμα, παπλωματίζει, πέφτει κάτω και μουγκρίζει. Τι είναι? Πάπλωμα, παπλωματίζει, πέφτει κάτω και μουγκρίζει. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάπλωμα, παπλωματίζει, πέφτει κάτω και μουγκρίζει, τι είναι? Για να δω ποιος θα βρει την απάντηση χωρίς βοήθεια. Πάμε να ακούσουμε τον Clyde, δική μου, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας να μιλήσουμε λίγο για τον Hans Christian Andersen, ο μεγαλύτερος παραμυθάς του κόσμου. Ήταν, ο Hans Christian Andersen ήταν Δανός συγγραφέας και ποιητής, πασίγνωστος όλο τον κόσμο για τα παραμύθια του. Γιος ενός παπουτσί και μιας πλήστρας, γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1805 στην πόλη Οντένσε. Έμεινε ορφανός από πατέρα στα 11 του χρόνια και έκανε διάφορες δουλειές για να τα φέρει βόλτα αυτός και η μητέρα του. Το σχολείο ήταν μια πολυτέλεια για τον μικρό Hans Christian. Το προσωπικό του καταφύγιο, τις οποίες ελευθέρες ώρες είχε, ήταν ένα μικρό κουκλοθέατρο. Έφτιαχνε με τα ίδια του τα χέρια τις κούκλες, τις έντυνε και έδινε τις δικές του προσωπικές παραστάσεις με έργα κυρίως του Σέξπιρ, τα οποία απομνημόνευε με χαρακτηριστική ευκολία. Η χάρη του αυτή έφτασε στα αυτιά του βασιλιά της Δανίας Φρυδερίκου του Έκτου, ο οποίος ενδιαφέρθηκε προσωπικά για το παράξενο αυτό αγόρι. Τον έστειλε σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της χώρας, καταβάλλοντας ο ίδιος τα δίδακτρα. Με τα κόπων και βασάνων, ο Hans Christian τελείωσε το γυμνάσιο σε ηλικία 23 ετών. Τα χρόνια αυτά ήταν τα πιο πικρά και σκοτεινά της ζωής μου, έγραψε στην αυτοβιογραφία του. Στη συνέχεια γράφεται στο Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Το 1822 εκδίδει το πρώτο του βιβλίο που θα περάσει απαρατήρητο. Το 1829 γράφει μια ιστορία φαντασίας με τίτλο «Περίπατος από το κανάλι του Holmens στο ανατολικό σημείο του νησιού Amager», που θα σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Συνεχίζει να γράφει ποίηματα, θεατρικά έργα, λιμπρέτα και για λυρικά έργα, μυθιστορήματα που γνωρίζουν επιτυχία περισσότερο στη Γερμανία παρά στην πατρίδα του. Το 1835 δημοσιεύει τα πρώτα του παραμύθια. Τα πρώτα του παραμύθια για παιδιά και μόνο 8 χρόνια αργότερα κερδίζουν την επιδοκιμασία του κόσμου. Θα γράψει συνολικά 168 παραμύθια ως το 1872 με πιο γνωστά τα κόκκινα παπούτσια, η πριγκίπισσα και το μπιζέλι, η βασίλισσα του χιονιού, το ασχημόπαπο, το μολυβένιο στρατιωτάκι, το μικρό έλατο, η μικρή γοργόνα, τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα, το κοριτσάκι με τα σπίρτα και η τοσοδούλα. Ενώ τα έργα του Andersen είναι σχεδόν άγνωστα έξω από τη Δανία και τις γειτονικές της χώρες, τα παραμύθια του είναι από τα πιο πολύ μεταφρασμένα έργα σε όλη την ιστορία της λογοτεχνίας. Μολονότι βασιζόνται σε λαϊκούς θρύλους, τα περισσότερα χαρακτηρίζονται από ένα ηθικό ρεαλισμό, παρά από την ανάγκη εκπλήρωσης μιας επιθυμίας. Η κακή δεν είναι δράκη μάγισσες των λαϊκών μυθιστοριών, αλλά εκπρόσωποι ανθρώπινων αδυναμιών, όπως ματαιοδοξίας, σνομπισμού ή εγωιστικής αδιαφορίας. Ορισμένα από τα παραμύθια του αποκαλύπτουν μια αισιόδοξη πίστη στην επικράτηση του καλού και του ωραίου, αλλά είναι βαθιά απεσιόδοξα και έχουν δυσάρεστο τέλος. Ο Hans Christian Andersen θα διακριθεί και στην ταξιδιωτική λογοτεχνία. Από το 1833 έως το 1857 πραγματοποιεί 29 ταξίδια σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, γνωρίζεται με μεγάλες προσωπικότητες της εποχής και καταγράφει τις εμπειρίες του σε σειρά ταξιδιωτικών βιβλίων. Τα βήματά του θα τον φέρουν ως την Ελλάδα τον Μάρτιο του 1841. Στο ειδοπορικό του «Το παζάρι ενός ποιητή» που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Εστία» με τον τίτλο «Ειδοπορικό στην Ελλάδα» περιγράφει λεπτομερώς τη διαμονή στην Αθήνα. Παρά τις ανησυχίες και τις φοβίες του, δεν δίστασε να ταξιδέψει και να επισκεφθεί το Θησίο, το Φάληρο, τον Κολονό και την Ακρόπολη, όπου ανέβαινε κάθε μέρα. Με ειδική άμαξα εξόρμησε στα χωριά των Μεσογείων αλλά και τις πλαγιές της Πεντέλης. Η προσωπική του ζωή δεν μοιάζει με την εικόνα ενός καλοκάγαθου gentleman που αφιέρωσε τη ζωή του ολοκληρωτικά στη συγγραφή έργων για παιδιά, μια πιο πολύ με την εικόνα ενός φιλόδοξου τρωτού, ματαιόδοξου, ευαίσθητου και φύη άντρα. Δεν έκανε οικογένεια και αν και πολλές φορές ερωτεύτηκε βαθιά, ιδιαίτερα τη διάσημη Σουηδέζα τραγουδίστρια Jenny Lind. Την άνοιξη του 1872 ο Andersen έπεσε από το κρεβάτι του και χτύπησε σοβαρά. Δεν ξανάγινε ποτέ τελείως καλά και στις 4 Αυγούστου του 1875 πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Νομίζω όλοι μας γνωρίζουμε τα παραμύθια του, ειδικά το ασχημόπαπο, το μολυβένιο στρατιωτάκι, η βασίλισσα του χιονιού, τα κόκκινα παπούτσια, η πριγκίπισσα και το μπιζέλι, η μικρή γοργόνα, το κοριτσάκι με τα σπίρτα και η τοσοδούλα. Είναι ένα από τα πιο νομίζω ιστορικά παραμύθια που έχουμε διαβάσει και εμείς όταν ήμασταν μικρά και ακόμη μέχρι και σήμερα. Είναι
έργα που βλέπουμε έχουν γίνει μεταφραστεί και πάρα πολλά σε μπαλέτο και τα λοιπά και σε ταινίες, σύγχρονες ταινίες. Hans Christian Andersen λοιπόν, και την βιογραφία του την έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / biographies και είναι το άρθρο 107. Ο γρίφος μας πάπλωμα παπλωματίζει, πέφτει κάτω και μουγκρίζει. Τι είναι? Είναι κάτι που βρίσκεται στην φύση, έχει μεγάλη διάσταση. Πάπλωμα παπλωματίζει είναι όλο μεταφορικό εντωμεταξύ. Μουγκρίζει δεν μουγκρίζει ας πούμε σαν μια γελάδα που μουγκρίζει ή άμα πονάμε εμείς που μουγκρίζουμε τον πόνο. Μουγκρίζει με την έννοια ότι όταν πέφτει κάτω, αυτό το όταν πέφτει κάτω, η κίνηση που κάνει, κάνει μεγάλο θόρυβο, κάνει μεγάλο ήχο. Πολλοί λατρεύουν αυτό τον ήχο και πάνε και επισκέφτονται το συγκεκριμένο σημείο έτσι και μόνο να ακούσουν αυτό τον ήχο του συγκεκριμένου που ψάχνουμε σήμερα, για να χαλαρώσουν, για να σταματήσουν τις σκέψεις τους, να πάρουν μία ανάσα από την καθημερινότητα. Είναι λίγο μακριά για εμάς εδώ στο Λονδίνο να το επισκεφτούμε, αλλά ας πούμε στην Ελλάδα, στην Κύπρο είναι πάρα πολύ εύκολο να πας κοντά του με το αυτοκίνητο, 5, 6, 7, το πολύ 10 λεπτά οδήγημα. Για να δω. Πάπλωμα παπλωματίζει, μεγάλης διάστασης λοιπόν κάτι, μεγάλης έκτασης βασικά κάτι, που όταν πέσει μετά κάνει θόρυβο, αυτόν τον θόρυβο πάρα πολύ κόσμος τον λατρεύει για να χαλαρώσει. Και μη σου πω ότι και καμιά φορά στην Αλέξα ή στο YouTube και όλα αυτά βάζουν οι παραϊσότεροι αυτό τον συγκεκριμένο ήχο έτσι να τον ακούσουν. Πάμε να ακούσουμε εμείς το Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο, και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας. Όσοι εσείς σκέφτεστε τώρα τον γρίφο με την βοήθεια. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Who

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 17 μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 25, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 27 και μετέπειτα στους 28. Θα παραμείνουμε για πολύ λίγο στους 28, καθώς αρχές του απογεύματος θα κατέβουμε στους 27 και το βράδυ θα πέσουμε στους 26 με 24 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής: η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων White City and Ealing Broadway, White City and West Ruislip, Leytonstone and Hainault, Leytonstone and Epping. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές όμως λειτουργούν κανονικά. Τέλος, η κίνησή μας στο δρόμο έχει ως εξής: ο Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου, με τον Α1203 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Τέλος, ο Α2 Shuttlesgate Road προς Blackheath είναι στα 15 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνησή μας και για τη λειτουργία των undergrounds. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Μιχάλη με τον Αναστάσιο Ράμο, «Ένα να γίνω μαζί σου», και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας λοιπόν για να δούμε την απάντηση του γρίφου μας. Πριν να δούμε την απάντηση του γρίφου μας, ας θυμηθούμε πως είχε. Πάπλωμα παπλωματίζει, πέφτει κάτω και μου γκρίζει, τι είναι? Και η σωστή απάντηση είναι τα κύματα της θάλασσας. Είναι έτσι μεγάλης διάστασης η θάλασσα μας, τα κύματα έτσι όπως απλώνονται. Είναι μεγάλης έκτασης, πέφτουν κάτω, μουγκρίζουν, είναι ο θόρυβος που κάνουν. Πολλοί κόσμοι τους αρέσει να πηγαίνουν στη θάλασσα έτσι να χαλαρώνουν μόνο και μόνο να ακούνε τα κύματα. Είχε έτσι μια πάρα πολύ χαλαρωτική αίσθηση το να ακούμε τα κύματα να πέφτουν και να ξέρεις αυτό. Και πάω εγώ λοιπόν με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα, την κυρία Μαρία Γεωργίου και την κυρία Μαρούλα που βρήκανε την σωστή απάντηση. Αν δεν βρήκες τη σωστή απάντηση, δεν πειράζει. Θα υπάρξει και επόμενη ευκαιρία αυτή την εβδομάδα για να βρεις την απάντηση του γρίφου μας. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Κλαβδία, όνειρο βαθύ, και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας για να πούμε τα πάπαϊ μας και πότε θα είναι η επόμενή μας συνάντηση. Κλαβδία, όνειρο βαθύ, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε μαζί την 5η, 6 Αυγούστου, εδώ στην παρέα μας. 7 η ώρα το πρωί εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast à l'Ellenica. Σου μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always, but always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: νόημα ζούσε.
1: Ladder Brick Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
4: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
5: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντίμια παιδιά.
6: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-81-00.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. Of course, because they are probably the best.
3: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
7: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
8: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
7: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
8: What's their name again?
7: Geodrive.cy.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-81-00.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88.
7: We are here to help.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination, next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings, 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς. Of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 0208 88 98 88. We are here to help.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Sonia.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Να σας ενημερώσω ότι εκπέμπουμε μέσω του www.lgr.co.uk σε όλο τον κόσμο. Εκπέμπουμε μέσω του DAB στο Midlands, στο Λονδίνο, στη Γλασκόβη και επίσης μέσω του 103,3 στα FM εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Καλώς ορίσατε. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο. Είναι και σήμερα ανεβασμένη η θερμοκρασία. Θα ρίξουμε μια ματιά αναλυτικότερα σε λίγο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Νότης Φαγενάκης που δεν τον ακούμε τακτικά. Δεν ακούμε όμως τακτικά και παλιά λαϊκά. Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε κάποια.

Για να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό, κυρίες και κύριοι. Προς το παρόν η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί μέχρι και τις 3. Μετά θα αρχίσει να πέφτει. Ο ήλιος θα είναι μαζί μας μέχρι και την δύση του 8 και 44 λεπτά. Όταν δύσει ο ήλιος θα βγει το φεγγάρι, για εσάς που θέλετε να γνωρίζετε, και η θερμοκρασία θα κατέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου και σιγά σιγά αύριο το πρωί θα ξημερώσει 5 και 30, με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο την Τετάρτη θα κυμαίνεται από 16 μέχρι και 25. Την Πέμπτη θα πέσει κάτω στους 23, 13 με 23 και ούτω καθεξής. Την ερχόμενη εβδομάδα τα πράγματα δείχνουν ότι και πάλι θα έχουμε 30 σε κάποια φάση. Αυτά είναι τα νέα μας όσον αφορά τον καιρό, οι προβλέψεις. Καλό σας απόγευμα. LGR.

0: Πάμε να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Νομίζω να χαιρετήσουμε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Να η ευκαιρία να τους πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ πάντοτε για την στήριξη, για την φιλοξενία. Χαιρετώ λοιπόν τη διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Αυδοκίμου, την κυρία Τσούζη Κωνσταντινίδης, το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Ανδρέα τον Γιώργο, τον Κύρη, τον κύριο Μάμα και τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους εκεί. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια. Γεια σου Βικτόρια, καλό μεσημέρι και σε σένα και στην παρέα σου, στην Άννα και στη Μαρία και σε όλους τους σταμόνες εκεί, και με πολύ αγάπη να τους χαρίσουμε Στέλιο Κατσατζίδη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καφέ μου με το δίσκο. Τελειώσαν να δίδεις ο έμνηστος. Πάμε να ακούσουμε ακόμα έναν καλλιτέχνη, ο οποίος έχει αφήσει πάρα πολλές επιτυχίες πίσω του. Αυτός είναι Κύπριος, ο Στράτος Κύπριος. Καρδιοχτύπια λοιπόν και καημή. Και να το χαρίσουμε σε όλους εκεί στο Edmonton, στον κύριο Κόκο και την ομάδα του εκεί, την παρέα του, και τις υπόλοιπες 2 μέχρι 6.000 μας ακούνε, λέει ο κύριος Κόκος. Βεβαίως. Καλό απόγευμα κύριε Κόκο μου, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε Στράτο Κύπριο λοιπόν.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ ωραία, πάμε. Λοιπόν, έχω ακόμα ένα τραγούδι του Στράτου Κύπριου. Χαιρετώ και την κυρία, την σύζυγο του καλού μου του φίλου του Κόκου από το Edmonton, που ξέρει κάποιους από το χωριό που είναι δίπλα από το συγχαρητήριο του χωριό μου. Ήταν κολλημένο το συγχαρή με το βουνό, και ξέρει κάποιους και της αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Θέλω να πάω έσω μου. Θα τα ακούσουμε λίγο πιο ύστερα, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Θέλω να πάω έσω μου. Θα το ακούσουμε πιο ύστερα. Προς το παρόν θέλω να χαιρετήσω τον Πάνο τον Σαββίδη, τον φίλο μου, τον Τζίμι, τον Ανδρέα, να τους πω καλό απόγευμα. Χαιρετώ τον κύριο Αδάμου Βαναγή και την οικογένειά του, και επίσης να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Δώρο τον Μούλο. Γεια σου αγαπητέ Δώρο. Ο Δώρος πάντα ακούει στο αμάξι. Εύχομαι να μας ακούει και τώρα. Και να χαρίσω σε όλους εσάς Στράτο Κύπριο και ο γέρο ναυτικός, παρακαλώ. Πάμε.

Στράτος Κύπριος, ο γέρο ναυτικός. Έχουμε ένα δεκάλεπτο πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και μετά θα γυρίσω πίσω εδώ και θα συνεχίσουμε για να δούμε τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, λέω να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Μας ζήτησε η κυρία από τον Άγιον Επίκτητον, η σύζυγος του αγαπητού μου του Κόκου εκεί στο Έντμοντον. Θέλω να πάω έσω μου, χαρισμένο σε όλους τους πρόσφυγες όπου και να είστε. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για την εβδομάδα η οποία ήταν αφιερωμένη στην Κύπρο. Γράφτηκε σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους, του γνωστού μουσικοσυνθέτη, και επίσης σε στίχους δικούς μου, του Βασίλη Παναγή. Δύο τραγούδια γράψαμε για αυτό τον σκοπό. Θέλω να πάω έσω μου και το δεύτερο, Κύπρος μου όμορφο νησί. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Θέλω να πάω έσω μου.

0: Παπαγουέστον, λοιπόν, τραγούδι στη μουσική Κύπρου Χαραλάμπους. Πολλές ευχαριστίες στον Κύπρο. Και έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων που έρχεται από το ΡΙΚ, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Καλώς σας απόγευμα. Υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του ο 24χρονος Ιμπραχήμ Αλαγάτ από τη Συρία, ο οποίος είχε τραυματιστεί κρίσιμα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Σόλων στη Λευκοσία. Ο 24χρονος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο από το βράδυ της 26ης Ιουλίου όταν συνέβη το τροχαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τη σκηνή, ωστόσο εντοπίστηκε αργότερα και συνελήφθη. Πρόκειται για 20χρονο, ο οποίος οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς ασφάλεια. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος Μάριος Γκαμπριέλ από τη Ρουμανία. Ο νεαρός νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό μετά το σοβαρό τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου στην επαρχία Λεμεσού. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε άντρας 37 ετών. Η τροχιά Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις. Οι διαβουλεύσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη διάνοιξη οδοφραγμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη, είπε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Αντωνίου επιβεβαίωσε παράλληλα ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν, απορρίπτοντας την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είχε νέα ζητήματα και απαιτήσεις. Τη φόρμουλα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών για περιστατικά όλων των μορφών βίας αναζητά το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά τα πρόσφατα περιστατικά απόπειρας γυναικοκτονίας και γυναικοκτονίας. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη σύσκεψη για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πρόληψης και έγκαιρης διαχείρισης περιστατικών βίας, την οποία συγκάλεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φιδηρής. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών, η Επίτροπος Ισότητας Οφείλων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και της Αστυνομίας. Η πλατφόρμα αποσκοπεί επίσης την έγκαιρη αναγνώριση παραγόντων κινδύνων, στην αποτροπή της κλιμάκωσης της βίας και στην άμεση και συντονισμένη παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών με προτεραιότητα την προστασία των θυμάτων. Η Ουκρανία δεν πρόκειται να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, εκτίμησε ο πρώην αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και νυν πρεσβευτής στο Λονδίνο, Βάλερι Ζαλούντζνι. Μιλώντας σε σύσκεψη Ουκρανών πρεσβευτών στο Κίεβο, δήλωσε πως παρά τις προσπάθειες που καταβάλει το Κίεβο εδώ και χρόνια, αρκετές χώρες μέλη της Συμμαχίας, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένουν αντίθετες στην ένταξη της Ουκρανίας. Ο Ζαλούντζνι υποστήριξε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως σε σύγχρονες μορφές πολέμου, αν και αναγνώρισε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να χρειάζεται τη στρατιωτική υποστήριξη και τις τεχνολογίες των χωρών της Συμμαχίας. Τόνισε μάλιστα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων συγκρούσεων. Την οκταημερή κράτηση του 26χρονου και της 28χρονης, οι οποίοι συνελήφθησαν για την απόπειρα εμπρισμού στον Κόρνο την περασμένη Κυριακή, αποφάσισε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 7 το βράδυ της Κυριακής, πολίτες που κινούνταν με το όχημά τους σε δρόμο στην περιοχή Κόρνου παρατήρησαν δύο πρόσωπα να επιβιβάζονται σε όχημα και να απομακρύνονται από την περιοχή, ενώ είχε εκδηλωθεί φωτιά σε παρακείμενη δασική έκταση. Οι κατηγορίες αφορούν ανάμεσα σε άλλα σε αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και απόπειρα εμπρισμού. Τη φωτιά έσβησαν πριν επεκταθεί οι πολίτες. Οδηγίες για την ορθή προετοιμασία των κινητών τηλεφώνων των πολιτών ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις του CY Alert σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι είναι αναγκαία η αναβάθμιση των κινητών συσκευών στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση του λογισμικού, καθώς και η επιλογή των απαραίτητων ρυθμίσεων. Περισσότερες πληροφορίες για το CY Alert και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό για καθοδήγηση των πολιτών είναι διαθέσιμα στην κυβερνητική ιστοσελίδα του CY Alert. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο ΕΟΑ Λευκοσίας και με τη διαχειριστική με την Εθνική Εταιρεία Υδάτων του Ισραήλ, Μεκορότ, για βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων. Η περαιτέρω μείωση του ατιμολόγητου νερού, το οποίο σήμερα ανέρχεται περίπου στο 19 με 20%, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του μνημονίου, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκοσίας, Κωνσταντίνος Γιορκάτζης, καθώς αποσκοπεί στην πρόθεση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιση των πρακτικών στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Το μνημόνιο υπεγράφει από τον κύριο Γιορκάτζη εκ μέρους του ΕΟΑ Λευκοσίας και από τον Παράκ Γκρέμπερ, διευθύνοντα σύμβουλο της Mekorot Development. Και το δελτίο καιρού. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 στα υψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Χαίρετε και πάλι. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε να έχουν μια θαυμάσια μέρα.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι. Απεβίωσε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά. Ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπάπου Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, 3 παιδιά, 3 εγγόνια και 3 δισέγγωνα. Ο Παντελής ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 με την σύζυγό του και τα 3 παιδιά του. Έζησε μια πολύ καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάντα πολύ. Η κηδεία του θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στον Ελληνοθόξο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Σεωτόκου, Trinity Road, Wood Green, London, N22, 8LP. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Edmonton, Church Street, N99HP. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του Απαθάνατος. Αιωνία του να είναι η μνήμη. Και να μου επιτρέψετε να διαβάσω ακόμα μια αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι, η οποία αγγελία θανάτου είναι, θα γίνει μάλλον αύριο και θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ. Είναι μια αγγελία θανάτου η οποία είναι πολύ έτσι λυπηρό γεγονός για την κοινότητα του Midlands, γιατί απεβίωσε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν θαυμάσιος χαρακτήρας, ανθρωπιστής, πρόσφερε σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, στις εκκλησίες και ήταν γνωστός για την καλοσύνη του. Είναι ο Χρήστος Γαβριήλ, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία μόλις 69 ετών. Καταγόταν από το χωριό Κρούντα της επαρχίας Λεμεσού. Ήταν ένας από τα αδέρφια της αείμνηστης πρώην σύζυγου μου. Συγγενικός λοιπόν ο Πόνος. Συλληπιτήρια σε όλη την οικογένειά του, στη σύζυγό του την Τζίνα, στα παιδιά του, τα παιδιά τα δικά μου, τα παιδιά όλων των αδερφών του και στα αδέρφια του. Και θα μείνει, είμαι σίγουρος, στη μνήμη μας ο Χρήστος Γαβριήλ. Η κηδεία του λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα γίνει αύριο την Τετάρτη, 5 του μήνα, στις 10 η ώρα το πρωί, Funeral Service, Greek Orthodox Cathedral of Theotokos and St. Andrew, 8 Arthur Place, Birmingham, B1-3DA. Και η κηδεία του θα γίνει στη 1 μετά το μεσημέρι στο Quinton Cemetery, Helezoin Road, Helezoin B62, 9AF. Following the burial, all family and friends are warmly invited to join us at the Midlands Greek and Cypriot Association Magnet Center, Park Approach, Birmingham, B237SJ. Ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή του, αιωνία του να είναι η μνήμη, τα εγκάρδια συλληπιτήρια σε όλους τους συγγενείς και τους φίλους του, στην οικογένειά του. Αυτά, τι άλλο να πούμε, αυτός είναι ο κόσμος. Να ζήσουμε, να τον θυμούμαστε. Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητέ Χρήστο Γαβρίλ.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Specials ήταν αυτή στα 15 λεπτά μετά τις 2. Κυρίες και κύριοι, χαιρετώ κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας. Χαιρετώ τον Τάσο τον Χάνα που πιθανό να είναι στα μάξι να ακούει. Χαιρετώ τον Τάσο και τον Νίκη εκεί στο Nicholas Printers και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου και όλη την Επιτροπή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Χαιρετώ τον Λούτσια εκεί στο Wood Green, τον Θανάση, τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Απέναντι ένα γεια να πω στο YNS. Να πάω λίγο πιο κάτω να χαιρετήσω το Taste of Cyprus. Όλα τα καλά παιδιά εκεί, τα αγόρια και τα κορίτσια. Ιδιαίτερα την Ειρήνη να χαιρετήσω. Χαιρετώ τους σταμόνες, τους τακτικούς, τον κύριο Κώστα, τον Καλαμαρά, τον Σαββάκη, τον Χρύς, τον Ανδρέα, τον Ιουσούφ, τον κύριο Παντελή και όλους τους άλλους, τον φίλο μου τον Μόντι. Χαιρετώ επίσης εκεί στο Southgate τον Άντι, εκεί στο Wilton. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό απόγευμα. Το Κουζίνα Express, τον Άρη και την ομάδα του εκεί. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι με πολύ αγάπη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χθες είχα την ευκαιρία να δω μια παράσταση εκεί στο Θέατρο Τέχνης στα πλαίσια του The Camden Fringe Theatre, το οποίο άρχισε 3 του μήνα και τελειώνει 30 του Αυγούστου 2026 στο Θέατρο Τέχνης 26 Crowndale Road. Η παράσταση ψεσινή που επαναλαμβάνεται και απόψε έχει τίτλο «Για μας» με την Vic Holt. Join Vic for Mayhem, Madness and More. 7 o'clock tonight at Theatre Technis. And for more information, go to Theatre Technis, CamdenFringe.com and search for Yamas. Αυτά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ τον κύριο Κυριακό Μάικολ. Ευκαιρία να πω και γεια στην κυρία Στέλλα. Τι κάνεις κυρία Στέλλα μου, εύχομαι σε καλά. Αυτά. Λοιπόν, και να χαρίσουμε και ένα τραγούδι στην κυρία Στέλλα, μια και είναι μαζί μας και μας ακούει. Επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα Αστέρια and the boys and the girls at the United Cleaners Unite, Αστέρια and Cleaners Unite are the same people. Στον κύριο Γιώργο Αρναούτη, καλό απόγευμα σε όλους. Στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις, στον Roger Greg, εκεί στο Δημητρίου in English, τον Πανίκο και τους υπόλοιπους, και όλους εκεί στο Middleton Road. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως.

0: εκ μέρους του Θευρεστάτου Επισκόπου Κλαβδιουπόλεως κυρίου Ιακώβου. Σας προσκαλούμε στον πανηγυρίζοντα ιερό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood Green, το Σάββατο 15 Αυγούστου. Τις θείες λειτουργίες θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος, συμπαραστατούμενος από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας κύριο Νικήτα και τον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον Καθεδρικό Ναό από τις 8 έως τις 45 μετά μεσηβρίας. Από τις 8 προ μεσηβρίας έως τις 12 το μεσημέρι. Θα ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα, αναφέρει η ανακοίνωση, εάν οι υποχρεώσεις σας το επιτρέψουν, να προσέλθετε τόσο στους εορτασμούς όσο και στην δεξίωση που θα ακολουθήσει. Μπορείτε να φτάσετε γύρω στις 11 προ μεσηβρίας. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Πάτερ Γρηγόριος Φλωρίδης. Αυτά. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε την ώρα μας. 32 τα λεπτά μετά τις 2.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Στεφανία. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα θέλω να πω στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και στην κυρία Ανδρούλα. Καλό απόγευμα, αγαπητέ μου, και εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο εύχομαι. Τις καλύτερες μου ευχές, αγαπητέ μου. Και να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω να το χαρίσω και σε όλους τους φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα, και να θυμίσω ότι ο Μάικ Μινάς, ο οποίος κάνει μια θαυμάσια εισαγωγή εδώ, είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος τακτικότατα έρχεται και εμφανίζεται εδώ στο Λονδίνο. Πολύ σύντομα θα ακούσουμε νέα.

λεπτά μετά τις 2. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Βαρόσι Lettington Estates και ιδιαίτερα τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, και ευχαριστίες πολλές Δόκτωρο Μαύρου για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Ευχαριστίες πολλές στον κύριο Μελή Ούρη και στην κυρία Αναστασία Ούρης και στους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Lodge and Autumn Gardens, σε όλο το προσωπικό και τους θαμώνες, το επόμενο τραγούδι με πολλές πολλές ευχαριστίες. Το ίδιο θέλω να πω και για την κυρία Δέσποινα, στους εκεί πελάτες της, στα δύο καταστήματα και στο προσωπικό Δέσποινας Foods, και πολλές ευχαριστίες και σε εσάς ιδιαίτερα. Τα ανύπνοτα τα μάτια μου λοιπόν, σε μουσική Κύπρο Χαραλάμπους, για σας πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ανοίγουμε τα μάτια μου και συνεχίζουμε. Έχουμε το tour της εβδομάδας, record of the week. Νικηφόρος Βλαθούλκας, παρακαλώ. Και ο Νικηφόρος Βλαθούλκας είναι ο γιος, ποιου νομίζετε τραγουδιστή, του Αντίπα. Για σας που δεν το ξέρετε, ναι, ο Αντίπας μάλιστα έβγαλε καλό τραγουδιστή, τον Νικηφόρο Βλαθούλκα. Πριν ήταν μόνο με τον Νικηφόρος, τώρα έβαλε και το επίθετο του. Όπως και έχουν τα πράγματα, πάμε να τον ακούσουμε στο τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lane, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

0: και οι ωραίοι εμείς και οι ωραίοι εσείς εκεί έξω, πρέπει να σας πω κάτι, να γνωρίζετε κυρίες και κύριοι ότι δύο βασικοί λόγοι είναι που είμαστε εδώ πέρα. Δεν είμαστε εδώ απλά για να παίζουμε μουσικές. Οι μουσικές έρχονται και από διάφορους άλλους πόρους. Άμα θέλετε, στο ίντερνετ είναι γεμάτο μουσικές. Υπάρχουν CDs, υπάρχουν. Εδώ είμαστε να διαλέγουμε μουσικές, να διαλέγουμε αυτές που αρέσουν σε εσάς τους ακροατές, που σας μάθαμε τόσα χρόνια, να σας διασκεδάζουμε. Και το άλλο σημαντικό είναι η ενημέρωση. Να ενημερώνουμε εσάς για το τι γίνεται στην παροικία μας, για να ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη παροικία που κάνει διάφορα πράγματα για σας, για την διατήρηση της ελληνικής και κυπριακής ταυτότητας, την διατήρηση της μουσικής, των ηθών και εθήμων και πολλά και διάφορα. Όπως, παραδείγματος χάρη, να σας πω για το Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο είναι μια προσπάθεια που φέρνει μαζί όχι μόνο τις δύο μεγάλες κοινότητες, την κυπριακή ελληνική κοινότητα και την κυπριακή τουρκική κοινότητα, αλλά και τις άλλες, μαρονίτες και άλλους. Θα γίνει λοιπόν για τρίτη φορά η προσπάθεια αυτή, για να φέρουμε μαζί, όπως φέραμε τις δύο προηγούμενες χρονιές, πολύ κόσμο εκεί πέραν των 1000 ατόμων, για να περάσουμε το μήνυμα ότι ναι, μπορούμε να ζήσουμε μαζί, ότι ναι, μπορούν τα πράγματα να ξαναγίνουν όπως ήταν στο παρελθόν. Έχουμε την ίδια κουλτούρα, έχουμε τα ίδια σχεδόν είδη και έθιμα, τα τραγούδια, τα πιο πολλά τραγούδια είναι ίδια, πάρα πολλά τραγούδια. Εάν ψάξω το Γιασεμίν, παραδείγματος χάρη, θα το βρω και με τουρκική ερμηνεία. Καταλάβατε τι εννοώ? Δηλαδή οι Κύπροι και οι Κύπροι, οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι με αυτή την κουλτούρα μεγάλωσαν, και αυτή η κουλτούρα πρέπει να κρατηθεί, να συνεχιστεί. Οι άνθρωποι είμαστε ήδη. Το φεστιβάλ αυτό, δηλαδή το τρίτο φεστιβάλ, Bicommunal Cypriot Festival, φέρνει κοντά τους ανθρώπους της Κύπρου για να διατηρήσουμε τη φιλία και να επανενώσουμε το νησί μας. Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο θα γίνει από τις 10 το πρωί έως 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα υπάρχουν διάφορα εδέσματα, γλυκά και φαγητά να αγοράσετε, γιατί είναι ολόκληρη μέρα. Θα πεινάσετε, θα κουραστείτε, θα υπάρχουν αναψυκτικά, τσάρια κτλ. Θα υπάρχουν παιχνίδια παιδιά, θα υπάρχουν τσατιστά, θα υπάρχουν τραγούδια, χορί. Αυτό είναι πανηγύρι, πανηγύρι κυπριακό. Λοιπόν, αυτά. Και αν επιθυμείτε, αν είστε καλλιτέχνης και επιθυμείτε να λάβετε μέρος, που είναι δωρεάν η συμμετοχή, έτσι απλά για να προβάλλετε και τα τραγούδια σας ή τους χορούς σας ή ακόμα ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την καλλιτεχνία, επικοινωνήστε μαζί μου και εγώ θα διευθετήσω να σας φέρω σε επαφή με το committee, με την επιτροπή. Ανήκω στην επιτροπή, την κεντρική επιτροπή, αλλά και την επιτροπή κουλτούρας, την Πολιτιστική Επιτροπή. Επομένως, επικοινωνήστε και θα κάνουμε κάποια διευθέτηση. Έχουμε ειδήσεις, πάμε να τις ακούσουμε. Είπαμε ενημέρωση και διασκέδαση, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: A 14-year-old boy has drowned after going into the water at a dock. The Metropolitan Police say officers were called just before 7 p.m. on Monday to reports that a boy had entered the dock on the Isle of Dogs in East London. The boy was retrieved from the river at 10:30 p.m. and pronounced dead. Kemi Badenoch criticised the government's prison's early release scheme.
4: The fact is the government had to be forced into this by me and so many other people bringing the victims out. They shouldn't have had to do that. And yet still, killers are going to be released, like the killers of PC Andrew Harper.
3: It follows a revision of plans to cut some prison sentences, with rapists, serious child sex offenders and grooming offenders now excluded. And 157 migrants have been capsized crossing the English Channel after the dinghy's engine caught on fire. 54 of the migrants have been taken to France on British Border Security Command boats. That's the latest from Radio News Hub. I'm Holly Hughes.
5: You must have heard about the car finance mis-selling scandal by now, so why haven't you done anything about it? You could be owed hundreds of pounds. Now, you can claim for free using the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible. But if the prospect of all that is just too much, then let the Claims Guys Legal do all the work for you. If you bought a car on finance between 2007 and 2024, then text PCP to 60777 now.
6: The Claims Guys.
7: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Δήμος Continental που είναι πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλό σας απόγευμα εκεί στο 8 Green Lanes, Palmer's Green. Είναι καθημερινά εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και σας περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν. Κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Αυτά. Καλό σας απόγευμα και πολλές ευχαριστίες πάντοτε για την στήριξη. Να είστε καλά πάντα, καλές δουλειές εύχομαι. Και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως, βεβαίως. Κωνσταντίνος Αργυρός. Εδώ είμαστε, πάμε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Για να δούμε 33 λεπτά ακριβώς μετά τις 3. Εύχομαι να απολαμβάνετε αυτές τις μουσικές επιλογές. Να σας πω ότι αλλαγή στην ροή της εκπομπής σήμερα εν διαπουσία του Ανδρέα του Μιχαηλίδη. 4 με 7 θα είναι εδώ μαζί σας στο Drive Time ο Τόνιο Φίτου. 7 με 10 Scandalous, Κατερίνα Νεοκλέους. 10 με 1 Ελληνικές επιτυχίες στον LGR και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τετάρτη. Εμείς θα είμαστε μαζί στις 10 ώρα Λονδίνου. 10 ώρα Λονδίνου μαζί λοιπόν μέχρι και τη μία αύριο. Να τα πούμε, να είστε μαζί μου και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Προς το παρόν, σας αφήνω να απολαύσετε αυτές τις μουσικές επιλογές που έχω κάνει επιλογή εδώ πέρα και enjoy, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. 1, 2, 3, go. Back

0: Left speaker. Check. Right speaker. Check. Mic. Check.
1: Ο Τόνι είναι ο Φίτου στο LGR.
2: This is LGR.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα του LGR. Good evening, welcome to London Greek Radio. It's currently 17 minutes past 4. Tuesday the 4th of August. Καλησπέρα, καλησπέρα, fellow LGRs. This is the Drive Time Show. And I'm Tony Neofito. I'll be here in the hot seat all the way till 7 p.m. Playing with the latest and hottest summer tunes 2026. And of course, all of your favourites. Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για να ακούτε live τον αγαπημένο σας σταθμό με ένα μόνο κλικ στο κινητό σας. Search London Greek Radio in the App Store.

Really a feel-good song, that's from Michalis Satyanis. Olo ke nurios, Michalis Satyanis ke ola maika. Radio, is it summer 2026? Ωραία τσι καλοκαιρινά τραγούδια ακούμε. Ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα σας, για τα ωραία σας τα μηνύματα. Σε όλη την παρέα του LGR. Hello, LGRS.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

LGR London Greek Radio. It's Tuesday afternoon. Tony and Neil Fiddle here on the decks of 10:33. Covering for Andreas Michalidis, who's taking a little seasonal break. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, ναι. If you're going on your travels this year, αν θα πάτε κάπου σε ένα ωραίο ταξίδι, ίσως στην ιδιαίτερη πατρίδα, στην Κύπρο, στην Ελλάδα μας ή κάπου αλλού, πείτε με στα comments, στα comments, ναι. Στην μας κανένα WhatsApp, DM London Greek Radio. Μέστε και στο Instagram. Κάνε follow London Greek Radio on Instagram, TikTok, Facebook. Και στο TikTok, όπως λέει η γιαγιά, μα να μπουν αυτό το TikTok, TikTok γε μου, Εδώ, yeah, είναι εδώ, London Greek Radio, on TikTok.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

The LGR London Greek Radio 103.3 FM 10:33. Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα και καλοκαιρινό. Ακούτε Ερτζιά εδώ με τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες του καλοκαιριού. Sound of Summer, your soundtrack for August, LGR. If you're on your holidays and travels, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone. Μας ακούτε παντού.

LGR. LGR.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk.

We're deep into the second hour of tonight's Drive Time show, and we've got more Greek hits coming your way. All of our songs dedicated to you, wherever you may be, London, UK, worldwide. Στη μεγάλη μας παροικία, εκτός σύνορα, είτε στην Κύπρο μας, στην Ελλάδα ή κάπου αλλού, άμα σας ακούτε, στείλτε μας και ένα μήνυμα ότι μας ακούτε έτσι ωραία και δυνατά. LGR. Εν τω μεταξύ πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ. Very sweet line. Tony, LGR, you know you guys play the best Greek music on the airwaves. You do know that, it says, with a good exclamation mark. thank you for that. You must have your ear there to the LGR all day long, my friend. Thank you, very kind of you. Nasikala, and as you love the Greek music we play here, this is for you. It's another spirited up tempo. Stella Yoriadou, αυτή είναι η Κύπρια, the legendary Stella Yoriadou, και για μας χόρεψε LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο London Greek Radio 103,3 στα FM.

0: Ο Τόνι είναι ο Φίτου στο LGR.
1: To bring your napkins. Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια. Για πάμε λίγο να σας δω λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

0: Sport.gr 103,3.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε εμάς. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Brick Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Thank you for your interactions and your kind words. Just a quick recap there. Remember, you can download London Greek Radio straight to your smartphone. You can hear us anywhere in the world. Also, in your summer travels, August, τα μουσικά ταξίδια θα τα κάνουμε μαζί. Έτσι παρεούλα με το ραδιόφωνο μας, με το LGR μας. Hello LGRs. Πάμε να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγούδι από Χρήστος Μηνιτιάτης. Μέχρι εκεί πόρεσες. LGR, the official home of Greek music.

the official home of Greek music. LGR, first for all your new music and favourites. Going strong from the early 1980s here. All about community, all about the music. LGR. Να πάτε κάνανε ταξίδι, καλό ταξίδι, μην ξεχνάτε, κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. I think it's just about it for me for now. Coming up next, it should be our very own Katerina Neokleos, Katerina and Scandalous in the house, 7 till 10, 10 p.m. onwards. Almost non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Αυτά από μένα. Ακολουθεί η Κατερίνα Νεοκλέος. Καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR. FM Digital Smart Speakers. LGR App. The first choice for Greek music. Take care. God bless. Και τα λέμε σύντομα. LGR, keep it LGR.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Life is Greek on 103.3 FM.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: You're listening to Scandalous με την Κατερίνα Κλέος εδώ στο LGR.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: ένα και μοναδικό.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

0: Για όλες τις και άντρες, Μεγαδίνο, ο Κλέος στο μαζί σας μέχρι 10 η ώρα.
1: Όσα έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου. LGR. Ο ρυθμός της καρδιάς σου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: γράφει.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 102,6.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Yeah.

0: Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. LGR.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο,

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.